Καρέ και κανόμ, αν έρχεται φάιφα που γιόντι την πουιντάρα και την μια πουιντάρα, το ριτσάς. Τε φόρα, γιόντι την πουιντάρα, τε τρία, γιόντι την πουιντάρα και την μια τεγουαντάρα, το ριτσάς. Α, τε τσουά, γιόντι την ουόα και την ουαντάρα, να χον τον ουαντάρα. Αν νετ μανι, υπήκεν το ουαντάρα, α, την ουαντάρα, ένα πέρα τέινα, το ουάνα τεβουν. Τε ο νοουαν ριτσάς, ένα πέρα τέινα, ουόα τεβουν. Τε πουιντά, α, την πουιντά, ουάνα ριτσάς, ένα πέρα τέινα, υπήκεν το ουάνα τεβουν. Α, ο ουαντάρα.